0: καλάνε όλα. Βεκυμένη, το καστό καρφαλάρ ουαχάλα.
1: Κάχαγιακά. Λιβίβε, αμ' το κοίνει άλαβα, έτσι και λουάχον το νέρα κόμμα να σχερένα. Οσέ λίβα.
2: Το διάβολ παλιάκα.
1: Ζήνα.
2: Ατάβο Αντώνιο.
1: Αλλά βλώ.
2: Και μου έρω χωράνι παίρο σκαφιάβα.
1: Κάχα, ευχάρι ρουάε.
2: Κάτι χερουάκα εντέρ λάει εγώ. Τι εννοώ, χάνε τη ρέη του, λόγω να χάνε τη ρέη του. Κουχάλα να μάνω βάτσα, κουχάλα να ουί, μοχάλα νύμπα, μάμαλα να καμχάνε ρεζοπιλιτάτη όμβα χαντίανα, μου είρα όλια τον ρόαουε, τι λέει αχαλέμπα. Μνήτου μιχαρία να βαρινιούρου, γιονι μάρινιο. Κύριε Γοντά, ο Ιραμ Τουρκού, εμπέλε να ρωτήσω τι θα λέσει. Δεν είναι μόσα μόσα. Ο Λιβέν Πέλα, παρήγουρο λάδα. Ακάλα να τσιάν, να τσουρκού, να Λιβέν Πέλα. Ακάλα να τσιάν, ο Λιβέν Πλοκόνα. Ο Λιβέν Καμάρα, ο Ιραμ Δεν είναι ρωάουε. Ακάλα δεν σέντα, ο Πάνιε. Παρόβαπρο δεν τάριγουα που είχαν αμάνε. Μιλιο τιμόνε λουάγα. Είναι η ράγα, γιατί ο αγάρακα είναι ο αγάρακα που είναι μάλλον χενζού ελέα. Πάνω από το δούρου. Μα και να μην είχα να είσαι μάλλον βέλα βέλε, το έχω την πέλωση για να τούλει. Κουμνά την τερία. Το βάβαλε το... Α, ούλι χαμούρου. Το βάβαλε το βάβαλε να δένα μαρόχα κέντα. Μα γουάνι γέρα μα δούμιχα. Ωραν γουάνι ο τίγελε να μάρει νιμα ούτια ούτια, κουνώνα ωρόα ο. Α, μου τσέ ο ράγα μου.
3: Radio Sambika Nampula.
1: Pato la wapa chereva aramu ni madala baba.

που είναι. Δίνα, ο κάμπο μεσακίνη, 9 κόρη μεσακίνα, Σάγκα Σίτι. Παμαβόρνο, αεωράρου, γιοτάν ραρού, για παμαβόρνο, αμπίρα, ο μανιέρο, κουνού, απαμαβόρνο, ατσουάμπο. Και εγώ να μην τη μητέρα μιλήνω με κρέα μπνόμ, ο Σιντερά τη Μοσαμπίκη, Φραντσίσκα Άλβαρου, ο αμπίρα, ο αμπάτζι. Ο Ιεννογκρίδα, διπαλούλη, μόνο μα και φύγει, αύριο να είναι μαπούτου, μα κόνο σπάνε δούρλε. Βίνα, ο Τσουγκουάρα, πνόμ, στις κανένα μπνόμ, ο αμπίρα, ο αϊνά, ο αμπίρα, ο αϊνά. Επινό, ο κουνό, ο Ζαμπέζε, που σε κούντα τη βιζάνω την ώρα. Λίγο δυναμόρο, μα κάνει αβα αμπίρα. Βάνο Καρολάιτ.

Χρόνια είναι το μήνα είναι μήτρα μάκουμα είναι μήτρα μήνα είναι. Για πάνε μύριδι μητάνου, μα κάνει πλομοσχητά την Οθαμπίκη να μουνάμ παγιέκαρα τέκα Φραντζίσκα Άλβαρο. Όλα να είναι δηλαδή παλίλο μου που του μόνο μαμπά θα δένω βουρανόκο, μα κόνα θα μάνα ευρύλε. Να πω κούμινο μα τέμα να είμπα κάνω μάκουμα είναι μοδά, που έκανα πήρα ο ακάρα την πλούμα Οθαμπίκη, παλίλο μου που του. Σέρζι μα πώς, κρέμους τη δέρ. Μπα τα δυνήμω τένε. Μπα σαν πήρα να λύτουν και ο ράτου μου σαν πήγε.